0: Χαίρετε, τι κάνετε. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Η πόρτα είναι πάλι ανοιχτή. Από το χωριό, στο δρόμο της Ξενιτιάς, είχαμε τον, στο τραπέζι μας τον Βασίλη Παπαϊωάννου. Οπότε καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε πάλι στο τραπέζι μαζί μας. Εδώ είναι το δικό μας ελληνικό σαλόνι και είστε ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε. Εκεί που δεν χρειάζεται να μιλάμε δυνατά, εκεί που μπορούμε να καθίσουμε λίγο πιο κοντά, να βάλουμε ένα καφέ στο τραπέζι, Βασίλη, ναι. Και να σε καλωσορίσω. Καλώς ήρθες και τούτη την εβδομάδα στο πρόγραμμα.
1: Καλώς σε βρίσκω.
0: Να είσαι καλά. Και είχαμε μείνει σε κάποια θέματα που μας έλεγες για το χωριό σου και θα ξεκινήσουμε πάλι να για λίγα πράγματα από τη ζωή σου, μια που ήσουν και πάνω από 38 χρόνια εκφωνητής εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, στο Monday Greek. Οπότε και γι' αυτό θα συνεχίσουμε με... Είναι ο άνθρωπος που για περισσότερο από 38 χρόνια κράτησε ζωντανή τη φωνή του ελληνισμού μέσα από το 3CR στο Monday Greek. Και την περασμένη φορά πήγαμε μαζί μέχρι το χωριό σου, Βασίλη, μέχρι τα Πετροκέρασα, τη Ραβνά, όπως λεγότανε παλαιότερα.
1: Ωραία.
0: Μπήκαμε λίγο στα παιδικά σου χρόνια, ακούσαμε λίγο για τις μνήμες σου, μιλήσαμε για τα τραγούδια που αγαπάς, όχι όλα βέβαια, θα παίξουμε και λίγα σε λίγο, αλλά από εκεί, ανάμεσα στην ανάμνηση, έχουμε και μια μελωδία που έμαθα κάτι που ομολογώ, πως με έκανε να θέλω να σε ρωτήσω για την βυζαντινή μουσική. Μου είχες πει ότι αγαπάς τη βυζαντινή μουσική, Βασίλη. Και αυτό μου φάνηκε λίγο παράξενα, γιατί δεν συνηθίζουν πολύ να λένε ότι τους αρέσει η βυζαντινή μουσική. Ένας άνθρωπος που έφυγε από το χωριό της Μακεδονίας και βρέθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου και κουβαλάς τα δημοτικά τραγούδια αυτά, τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική είναι η βυζαντινή μουσική, την κουβαλάς μαζί σου. Οπότε σε λίγο, αν μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για αυτά, αλλά για να μπούμε στο νόημα, ας παίξουμε ένα τραγούδι, έναν ύμνο, για να ακούσουμε κι εμείς τι είναι αυτό που σ' αρέσει.

0: Πώς σου άρεσε αυτό, Βασίλη? Λοιπόν, είπαμε για τη βυζαντινή μουσική. Θυμάσαι την πρώτη φορά, δηλαδή, πώς μπήκε στη ζωή σου? Θυμάσαι την πρώτη φορά που άκουσες, που σε συγκίνησε πραγματικά? Ήταν μέσα στην εκκλησία, ήταν κάποιος ψάλτης, ήταν η φωνή ενός ανθρώπου που θυμάσαι μέχρι σήμερα? Τι ήταν αυτό που σε έλκυσε προς
1: σε γενικές γραμμές? Να πω καλησπέρα στους φίλους και αγαπημένους, στην όμορφή μας αυτή παροικία. Σε γενικές γραμμές, ο παππού Γιάννης που ήταν παπάς, φυσικά δεν τον πρόλαβα, αλλά η Μανιά η Παπαδιά και ο μπάρμπας μου ο Μανώλης με παροτρύνανε να ακολουθήσω τη βυζαντινή μουσική. Και ακούγοντας τον μπάρμπα που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη να δει τη μάνα του, ας πούμε, να δει τη γιαγιά, στην εκκλησία ήταν το κάτι άλλο. Ο δε Μπαρμπαγιάνκος που ήταν, ας πούμε, ο ψάλτης, ας πούμε, εκεί της εκκλησίας, βέβαια δεν ήταν καλήφωνος όπως τον μπάρμπα ή άλλους ψαλτάδες, αλλά είχε μεγάλο ταλέντο στη διδαχή της βυζαντινής μουσικής. Εγώ υπηρετούσα, ας πούμε, την εκκλησία, βοηθούσα τον παπά σε όλα εκεί τα που έπρεπε να γίνουν στην εκκλησία για τη μεσταγωγία. Να του τιμάσω το θυμιατό, να του τιμάσω το ζέον, να του φέρω ένα βιβλίο, να όλα αυτά τα γεγονότα να το ανάψω μια λαμπάδα. Ήτανε τότε εποχές που δεν είχαμε και ρεύμα, βλέπεις, στο χωριό, αλλά είχαμε ένα μαγκάλι με κάρβουνα και εκεί ήταν όλη η διαδικασία να κόψουμε τον άρτο, να κόψουμε τη λειτουργιά που θα έδωνε ο παπάς στις μεταλαβιές και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και μας μάζεψε ο Μπαρμπαγιάνκος, εμένα, τον Άρη, τον Βασίλη που έχει πεθάνει, έγινε και παπάς, το φίλο μου Θανάση Καλαφάτη που ακόμα είναι εν ζωή και ψάλτης, και εμένα, και μας μάθαινε το Παύου Γαδί και Ζώνη Πά. Δίχως αυτή τη σκάλα, Κώστα, όσο και καλήφωνος να είσαι, όταν δεν έχεις τη γνώση της σκάλας, γιατί στις μελωδίες τα τραγούδια είναι το ντο ρε μι φα σόλα σι, ενώ εδώ στη βυζαντινή μουσική είναι το Παύου Γαδί και Ζώνη Πά. Ανεβαίνει σκάλα, κατεβαίνει σκάλα. Πολλοί λένε ότι το κλέψανε αυτό, αλλά παλαιά στην Κωνσταντινούπολη ο Πασάς είχε καλέσει μια ομάδα οργανοπαίχτων από το Ιράκ. Αυτοί παίζανε χωρίς να ξέρουν μουσική. Ο δε Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Πιλοποννήσιος, πανέξυπνος, που γνώριζε και έγραφε μουσική στο χαρτί, κρύφτηκε πίσω από τις κουρτίνες. Παίζανε αυτοί, βγαίνει αυτός και λέει, Πασά, με κλέψαν τα τραγούδια μου. Αμάν βρε παιδί, λέει, με κλέψανε. Αυτοί δεν ξέρουνε, ορίστε, λέει, το χαρτί. Του δίνει το χαρτί, είχε γράψει πίσω από την κουρτίνα αυτός, τους στίχους, ας πούμε, και τη μουσική. Τραγουδάει τώρα αυτός σε βυζαντινό ρυθμό τα τραγούδια, τους κυνήγησε ο Πασάς τους ανθρώπους που παίζανε έτσι, που λέμε πρακτικά.
0: Πραγματική ιστορία.
1: Είναι πραγματική ιστορία, είναι γεγονότα. Ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος, τον οποίο, ας πούμε, είναι σε βυζαντινά CD, καταπληκτικός δε στη μουσική και στη γνώση, και αυτά τα ακούσματα τα πήρα εγώ, τα διάβαζα, που λέμε, αλλά τα παράτησα. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ο δε μπάρμπας μου ο Μανώλης με πίεσε πολλές φορές να συνεχίσω. Μου λέει, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Του λέω, πόσο λίγο? Έκανα 2-3 χρόνια. Μου λέει, δεν μαθαίνεται αμέσως αυτή η δουλειά. Ήταν. Πρέπει να είσαι και στο λεγόμενο ψαλτήρι. Αν δεν σταθείς στο ψαλτήρι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απ' έξω, παραδείγματος χάρη, όταν είσαι σε μια εκκλησία, σε μια κυριακάτικη λειτουργία, δεν μπορείς να αποδώσεις. Πρέπει να είσαι εκεί. Να σου βοηθήσουν και οι λεγόμενοι ψαλτάδες που έχουν τη μεγάλη τέχνη αυτή. Είναι και η φωνή. Και του λέγα ότι δεν έχω καλή φωνή. Δεν πειράζει, μου λέει. Η φωνή συνέρχεται. Όταν γνωρίζεις την σκάλα, το Παύου Γαδί και Ζώνη Πά, μπορείς να τα αποδώσεις. Σωστά.
0: Σαν να πες το αυτό. Παύου Γαδί
1: Παβουγαδί και ζωνιπά είναι η σκάλα, όπως είναι το ντορεμί, φασόλα
0: σι. Ναι, δεν το έχω ακούσει απλά.
1: Λοιπόν, όχι τα φασούλια εσύ.
0: Τα φασούλια. Θα μας πεις για τον κήπο λίγο αργότερα.
1: Ναι, φυσικά θα πούμε και για
0: αλλά
1: τον κήπο.
0: Και το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε τη Βυζαντινή...
1: Είναι από τον Μπάρμπα Μανώλη.
0: Μου είπες ότι είναι συγγενής.
1: Ένα καταπληκτικό κυριελέησον, γιατί οι πολλοί εδώ ψαλτάδες, εκτός από το Θωμά Ανέστη που είναι στο Action Εστί, οι υπόλοιποι το λένε στα γρήγορα, κουτουρούχαβά, δηλαδή για να περάσει η ώρα. Πολλοί όμως ψαλτάδες εδώ είναι πολύ λίγοι, γιατί εδώ ο Δεσπότης είχε κανονίσει και έβαλε έναν όνομα και μη χωριό να κάνει το δάσκαλο σε βυζαντινή μουσική. Αλλά δεν είχε την τέχνη να διδάξει στα παιδιά. Και έτσι δεν ξανακούστηκε αυτή η λοποδησία. Ας πούμε, δεν έχουμε ψαλτάδες. Έχουμε 2-3 ανθρώπους που είναι δυνατοί. Αλλά είχα πάει σε μια εκκλησία, καταργήσαν το αναλόγιο, αυτό που είναι το βασικό ξεκίνημα των ψαλτάδων, και κατεβάσαν με 5 μικρόφωνα, λες και είναι σε κανένα χοροδία, δηλαδή ή σε κανένα φεστιβάλ τραγουδιού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τον είπα μια φορά εκείνον τον ένα τον ψάλτη, του λέω, μπορώ να πω το πιστεύω? Μου λέει ναι. Έχω καλή απαγγελία, ειδικά σε τέτοια γράμματα, ας πούμε, της εκκλησίας, μεγάλη τέχνη για να απαγγείλεις. Δεν λέμε άντε, πάτερ ημών ο εν της ουρανής, και... δηλαδή πρέπει να το πεις με πραγματικό τόνο, με το κόμμα του, με την τελεία του, με το θαυμαστικό του, και να μπορέσει ο απλός άνθρωπος να το καταλάβει. Όταν πεις πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, δεν κάνεις τίποτα. Ενώ όταν πεις πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Δηλαδή δίνεις έμφαση σε αυτά που διαβάζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Πιο πολύ νόημα.
1: Ναι.
0: Αλλά και όταν ακούς τη βυζαντινή μουσική σήμερα, από εδώ, από τη Μελβούρνη, σου φέρνει πίσω,
1: ναι,
0: την
1: μου φέρνει
0: Ελλάδα.
1: Πίσω, μου φέρνει πίσω στην Ελλάδα, μου φέρνει πίσω σε ανθρώπους που έχω σταθεί κοντά τους, σε ένα μου ταξίδι με τον Γιώργο Χατζηχρόνογλου που είναι σε μια εκκλησία στην Αθήνα, καταπληκτικός, είχε κάνει στην Κωνσταντινούπολη άρχοντας πρωτοψάλτης. Έχουμε και ένα συντή, θα το φέρω, του Γιώργου Χατζηχρόνογλου, τραγουδάει κιόλας, στον Αριστοτέλη Ζαΐμη, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, στο χωριανό μου και φίλο Θανάση Καλαφάτη, καταπληκτικός, γιατί μ' είχε πει μια φορά ο Ταλιαδούρος, μου λέει, εγώ, μου λέει, είμαι βυζαντινός ψάλτης, έχω ωραία φωνή, αλλά του λαρίγγι του Θανάση Καλαφάτη στα Ιταχεροβή μυστικός εικονίζονται, εκεί σταματάω.
0: Δεν το έχει.
1: Δηλαδή είναι και χαρίσματα αυτά, είναι μεγάλα χαρίσματα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και είπες, σε αυτό το CD που μου έδωσες είναι και το τρίτο τραγούδι, είναι του θείου σου?
1: Μου φαίνεται, δεν τα θυμάμαι όλα ακριβώς.
0: Θες να το ακούσουμε?
1: Ναι, θα ακούσουμε κάτι. Και τα παράτησα φυσικά, έκανα ένα μεγάλο λάθος που τα παράτησα, αλλά... Έχω αρκετά CD με ανθρώπους ψαλτάδες, οι οποίους τους γνώρισα, και με συγκινεί ιδιαίτερα η βυζαντινή μουσική. Γιατί τώρα δεν μπορώ να βάλω ένα τραγούδι «Σήκω χόρεψε κουκλί μου» ή «Την ανάει, την ανάει» ή «Τυπηδάει, τυπηδάει». Με κατάλαβες?
0: Λίγο διαφορετικά.
1: Ναι. Σωστά.
0: Για άλλες καταστάσεις.
1: Εκείνα είναι άλλες καταστάσεις για νεαρούς και ανθρώπους που δεν έχουν εμβαθύνει το νόημα της βυζαντινής μουσικής. Είναι μεγάλη υπόθεση. Τέλος πάντων, αλλά δεν πρόλαβα φυσικά τον παππού το Γιάννη, όπως σε όλο το χωριό, φυσικά και γενικά στα γύρω χωριά. Κρίμα που δεν πρόλαβε τον παππού. Αλλά όπως είχε πει και ο Μπάρμπας Μανώλης και ο πατέρας μου, κάναμε το μεγάλο σφάλμα που δεν πήγαμε τον πατέρα στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε μια μαγνητοφώνηση, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά περάσαν, τα χάσαμε. δύσκολα να ξαναβρεις τέτοιες φωνές και τέτοια δύναμη. Είχε σπουδάσει στην Αθωνιάδα, στο Αγιώρος.
0: Βυζαντινή μουσική.
1: Και μουσική και τα υπόλοιπα ιερατικά και αυτά.
0: Okay. Ας προχωρήσουμε στο τραγούδι του θείου σου λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να τα ακούσουμε, ναι. Και θα επανέλθουμε.
1: Για να δούμε θα το παίξει.
0: Όποιοι θέλουν να πάρουν τηλέφωνο να έρθουν στο τραπέζι μας.
1: 9419-83-77 9419-0155.
0: Και πες το φημισμένο. Μείνετε πού?
1: Μείνετε κοντά μας. Αυτό είναι η ταχερουβήμα.

0: Λοιπόν, Βασίλη, και χαιρετισμούς όλους. Ευχαριστούμε για όλους που πήραν τηλέφωνο. Και πραγματικά έψελε και ο κύριος Αποστόλης, οπότε ναι, δεν μπόρεσε να μην μας πάρει τηλέφωνο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτός ήταν ο θείος σου, είπες.
1: Θείος Μανώλης. Θυμάμαι, είχε έρθει μια χρονιά, ήταν και εορταστικές ημέρες. Στάθηκε δίπλα στο Ψάλτη εκεί, αλλά ο Μπαρμπαγιάνκος δεν τον έδωνε το δικαίωμα. Mm-hmm. Πετάχτηκε ο Μπαρμπαποστόλης, αυτός ήταν γέροντας του χωριού ας πούμε, ας το πούμε ο γερουσιαστής, και τον λέει: «Μάρε Γιάνκου, εις ένα θα ακούμε με τον γκρανγκ γκρανγκ, άσε το παιδί να μας ψάλει, ήρθε Ψαλονίκη».
0: Είχε και την προφορά.
1: Ναι, ήταν γεγονότα τότε, εκείνη την εποχή φυσικά, ήταν και πιο νεότερος. Όλο αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν ο Μπάρμπας 80 χρονών που τα έψελνε αυτά. Ήταν η φωνή του ας πούμε καταπληκτική. Δεν είχε χάσει. Mm-hmm. Και την τηρούσε, ήταν ψάλτης στην Αγία Παρασκευή στα νεκροταφεία Θεσσαλονίκης, κοντά στο Βαρδάρι. Yeah. Ήταν και γραμματικός της εκκλησίας και αυτά τα μνημόσυνα, κηδείες, βαφτίσεις, γάμους, τα έγραφε εκεί πέρα ο Μπάρμπας. Κατέβαινα εγώ από τη σχολή, πήγαινα καμιά φορά ας πούμε μαζί του. Λοιπόν, μου λέει: «Ανιψιέ, πρέπει να σε μάθω να τελειώσεις αυτό το όλο αυτό λειτουργήμα της βυζαντινής μουσικής». Και εγώ τα παράτησα και σηκώθηκα, έφυγα. Μετά πήγα στη Βασιλική Πρόνοια, στη Χαλκιδική, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω ψαλτάδες καλούς, αλλά εκεί σε ένα χωριό, ξέρεις, τα συνηθισμένα ας πούμε, με το γρατσούνισμα της φωνής, ναι, και όχι σε τέλεια απόδοση ας πούμε. Τέλος πάντων, περάσαν τα χρόνια.
0: Και μετάνιωσες που δεν είχες ακολουθήσει?
1: Να σου πω, από μια στιγμή ναι, είχα μετανιώσει που δεν συνέχισα. Μετά με παρότρινε ο φίλος μου ο Θανάσης ο Καλαφάτης, γιατί βλέπεις μεγαλώσαμε μαζί, και είχε πει τότε η Μακαρίτσα η μάνα του: «Αχ καλόν, πάρε και το Θανασάκι να μείνει μαζί». Και ήρθε ο Θανάσης στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά τον πήρα, εγώ είχα νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα και τον πήρα μαζί μου, τον πήγαμε σε μια εκκλησία, τον πήρανε αμέσως στο Θανάση, γιατί βλέπεις είχε και την τέχνη και τη φωνή, ήτανε, ξέρεις, σπανίζουν αυτά τα πράγματα η καλλιφωνία και η βυζαντινή μουσική για να αποδώσεις τέλεια. Mm-hmm. Και εκεί σήκωνε ας πούμε παραδείγματος χάρη το άκρο όπως ένας καλός τραγουδιστής. Ναι. Βγαίνει τώρα ο Μανώλης Μητσιάς να τραγουδήσει παραδείγματος χάρη και μαζεύει τον κόσμο. Είναι ταλέντα αυτά.
0: Είναι σίγουρα, και πάντοτε η μουσική είναι, κάνει αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς πάντοτε.
1: Όχι.
0: Με τις λέξεις.
1: Ναι.
0: Σου δίνει κάποια συναισθήματα ή τα ακούσματα, ναι, σε κάνουν να νιώθεις κάπως.
1: Γιατί,
0: ή και σε, ναι, κάνουν να θυμηθείς.
1: Κάποιος μου είπε για το Γαϊτάνο, λέω: «Κοίτα, το παιδί μπορεί να τραγουδάει αλλά δεν μπορεί να ψάλει». Mm. Δεν έχει δεν έχει εκείνο το ταλέντο της βυζαντινής μουσικής, γιατί αυτό είναι και χάρισμα.
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να τραγουδάει άλλο τα τραγούδια τώρα του Γαϊτάνου, όπως και ο Μανώλης Μητσιάς, γιατί μου το είπε πολλές φορές και το κουβεντιάσαμε. Γιατί είναι από το διπλανό μας χωριό, έχουμε τεράστια φιλία με τον Μανώλη και τον κουβεντιάζω. Μου λέει: «Ψέλνω, αλλά δεν μπορώ να φτάσω ας πούμε το Θανάση τον Καλαφάτη, δεν μπορεί να φτάσω τον Ταλιαδούρο, δεν μπορεί να φτάσω τον Πρίγκο». Ο Πρίγκος ήταν ένας από τους παλιούς ψαλτάδες που ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Άνθρωποι ας πούμε με δέος, δηλαδή σε καθυλώνει η βυζαντινή μουσική, πραγματικά σε καθυλώνει. Τέλος πάντων, όπως οι πιο πολλοί γιατροί δεν ακούνε ό,τι να είναι τραγούδια, ακούνε κλασικές μουσικές. Ακούνε Μπετόβεν, ακούνε Μπαχ, τους ξεκουράζει.
0: Λέει ακριβώς αυτό, λένε ότι τους ξεκουράζει, παίρνει μια ανάσα επίτα από τόσα πολλά που περνάνε από το νου τους.
1: Σωστά, είχε η Τζάκ ένα δίσκο, τελικά τον βρήκα, θα σου πω μια ιστορία, Μαντοβάνι Γύφτη. Όταν ακούσεις αυτά τα βιολιά Κώστα, δηλαδή είναι πραγματικά καταπληκτικά. Δηλαδή σε φέρνει Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το καταλάβεις αυτό το πράγμα.
0: Και εκνευρισμένος να είναι κάποιος κάποιες φορές. Ναι, η μουσική ναι, μπορεί ναι. να σε καλμάρει. Ναι. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά τώρα. Ωραία. Και να πάμε λίγο. Αυτό ήταν στην εφηβεία σου περίπου που ναι. είχες αυτό το ενδιαφέρον.
1: Στην εποχή του 50, 51, 52.
0: Και μετά πήγες στο στρατό.
1: 53,
0: αλλά...
1: ναι.
0: Θα πάμε τώρα λίγο πίσω, πριν από την Αυστραλία και πριν το 3CR εννοείται, ναι. πριν από το Bill the Greek, ναι. δηλαδή, υπήρχε
1: Όχι,
0: ο Βασίλης.
1: Ο Bill the Greek ήταν από το Πανεπιστήμιο από το 1970.
0: Από εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, λέω πάμε πίσω, ναι, πριν φτάσουμε στο Bill the Greek. Θα μας πεις γι' αυτό όταν έρθουμε εδώ. Αλλά κάποια στιγμή, πώς... Θυμάσαι εκείνον τον καιρό, δηλαδή πριν πας Φαντάρος, τι άνθρωπος ήσουν τότε, ήσουν αποφασισμένος με τη ζωή σου ότι θα έρθεις εδώ,
1: εκείνη,
0: στην Αυστραλία, ναι. ή ακόμη έψαχνες.
1: Εκείνη πούμε, την εποχή τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ναι. Εφόσον τελείωσα το σχολείο, ήθελα να πήγαινα στην Αγία Αναστασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα σχολείο, είναι ας το πούμε για... να βγεις θεολόγος, για να βγεις παπάς, να βγεις διάκονος, να πας σε ανώτερα επίπεδα. Mm. Αλλά όταν πήγαμε τη φοράδα, με είχε ετοιμάσει η μάνα μου ορισμένα ρούχα, γιατί θα κοιμόμουν έξω, δεν είχε εκεί κάλυμα ας πούμε. Έβαλε ορισμένα πράγματα σε ένα ντρουβά, ψωμί, ελιές, λίγο τυρί, λίγο παστό και πήγα ας πούμε περίπου μια μισή ώρα μετάλογο με τη φοράδα στην Αγία Αναστασία μέσα στο βουνό. Mm-hmm. Δίνουμε εξετάσεις την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα το όνομά μου είναι στην πρώτη λίστα. Την τρίτη μέρα εξαφανίστηκε το όνομά μου.
0: Oh.
1: Γιατί το λέω εξαφανίστηκε, γιατί ήρθανε όλα τα πλουσιόπεδα με κούρσες από τη Θεσσαλονίκη και με λεφτά για από εκεί γύρω χωριά και μου λέει ένας νεαρός... Τι κούρσα έχεις, λέω την κούλα, ποια κούλα, τι λέω να τη δεις, εδώ την έχω εδώ πάνω. Α, μου λέει αυτό είναι άλογο, φοράδα είναι μπάρμα.
0: Φοράδα.
1: Λοιπόν, δεν είχε δει το παιδί. Mm. Τέλος πάντων και έφυγα στεναχωρεμένος με άλλα λόγια και πήγα στο χωριό, μετάνιωσα φυσικά που είχα θυμώσει τόσο πολύ. Και δεν ήθελα να ξανακούσω τίποτα για εκκλησίες, για παπάδες, για λειτουργήματα, για βυζαντινές μουσικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με πείραξε πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Θα πεις μπορεί άλλοι να ήταν ανώτεροι από μένα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά γνώριζα ότι εφόσον την πρώτη μέρα δώσαμε εξετάσεις, τη δεύτερη μέρα βρίσκεται το όνομά μου στην πρώτη λίστα και μετά εξαφανίζεται εντελώς από τη λίστα, άραγε κάτι συνέβη.
0: Ναι.
1: Και έτσι εκεί στην Αγία Αναστασία έχουν έναν δεσπότη, τον Άγιο Θεονά. Και τον φτιάνουν λέει και παπούτσια σιδερένια για να περπατάει λέει, τη νύχτα, ξοδεύει ένα ζευγάρι παπούτσια.
0: Α.
1: Εδώ δεν γελάνε, δεν είναι ανέκδοτο Κώστα.
0: Δεν είναι. Είναι.
1: Καταστάσεις που με πληγώσαν αφάνταστα.
0: Ναι.
1: Και λέω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει πεθάνει και πώς είναι δυνατόν να σηκώνεται να περπατάει σε όλη αυτή τη, στο μοναστήρι τη νύχτα και να, πώς τα σηκώνει εκείνα τα παπούτσια. Δηλαδή κάτι πράγματα ας πούμε είναι δεν πιανόμαστε σε τέτοια πράγματα, είμαστε πολύ άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων, μετά πήγε στο στρατό.
1: Μετά πήγα στο στρατό.
0: Σε ποια ηλικία?
1: Δούλεψα σιγά, δούλεψα στη Βασιλική Πρόνοια. Δούλεψα
0: πριν το στρατό.
1: Ορίστε.
0: Πριν
1: το στρατό. Για ένα χρόνο στον ταξιάρχη Χαλκιδικής, ως υπεύθυνος του γεωργικού ας πούμε επιτελείου, υπεύθυνος να κουβεντιάζω τους αγρότες, να τους δίνω συμβολές, να τους δίνω οδηγίες και γενικά όλα αυτά. Αλλά η νεολαία, δεν ξέρω οι πρώτοι που ήταν μπροστά από μένα τι κάνανε, αλλά φαινότανε όχι φοβισμένοι, αλλά σαν να με κοροϊδεύανε. Mm-hmm. Εγώ τους έβλεπα τώρα με σκισμένο πατελόνι, με ξυπόλυτη, με σάνταλα, καθόταν στο πιζούλι και κουνούσαν τα ποδάρια τους. Κόβω κι εγώ ένα πατελόνι, το σχίζω να πούμε, παίρνω ένα πουκάμισο ξέρεις και αυτά, μια μπλούζα έτσι στον ώμο, ξυπόλυτος κάθομαι και εγώ στο πεζούλι.
0: Mm-hmm.
1: διστακτικά μου λέει ένας, α, του λέω πρέπει να έρχεστε στη σχολή, έχουμε ωραίο τζάκι, έχουμε ωραία πράγματα, θα σας μαθαίνω χορό. Ξέρεις, μου λέει, γλίστρες, δηλαδή φιγούρες, και γλίστρες ξέρω και απ' όλα ξέρω. Σιγά σιγά δηλαδή αγκάλιασα αυτά τα παιδιά.
0: Yeah.
1: Ήμουν κοντά στην ηλικία τους φυσικά και δηλαδή τα έφερα ας πούμε με έναν τρόπο φιλίας. Δεν τα ξεχώριζα όπως κάνανε οι παλαιότεροι, οι προκάτοχοι μου.
0: Yeah.
1: Μιλούσα μόνο τον πρόεδρο, τον γραμματέα, δηλαδή και τον παπά. Εγώ τους είχα αγνοήσει, φυσικά τους είχα χαιρετήσει, καλημέρα κύριε πρόεδρε, αλλά απευθυνόμουν στα παιδιά. Είχα μάθει τα ονόματά τους και φώναζε, έλα εδώ ρε Τάσιο, έλα εδώ χειμώτερα. Αυτός κρένηθηκά μας λέει. Δηλαδή μπορούσα να μεταφέρω τη γλώσσα της γυμνασιακής, θα έλεγα ας πούμε, να τη μεταφέρω στο χωριάτικο. Και δημιουργήθηκε η κατάσταση. Και μάζεψα μια ομάδα και παίξαμε, φτιάσαμε το έργο, παίξαμε την γκόλφο. Το τι έγινε φυσικά, το χωριό μικρό, περίπου πρέπει να είχε 1000 κατοίκους. Ήρθανε παππούδες, γιαγιάδες, τα πάντα. Η αίθουσα ασφικτά γεμάτη, είχε ένα μεγάλο τζάκι περίπου 2 μέτρα μάκρος και φάρδος. Φέρανε κούτσουρα τα παιδιά, καστανιές, ξύλα, τα ανάψαμε. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο στην εποχή εκείνη. Και όταν έπεσε του Μπαρμπαγιώρη το μλάδι, δεν θυμάμαι καλά, το έφερε από το χωράφι και έπαθε κολικό. Στην κούραση του αλόγου ή του μουλαριού, όταν το δώσεις κρύο νερό, δένεται το άντερό του, παθαίνει το λεγόμενο κολικό. Τρέχω πίσω στη σχολή, παίρνω μια ένεση, γιατί είχα μάθει στη σχολή όλα αυτά, το κόβω μια ένεση εδώ στο λαιμό, το μουλάρι σηκώθηκε. Μετά έβαλαμε ένα ξύλο μεγάλο με πανιά, με λίγο ενόπνευμα, ένας από εδώ, ένας από εκεί, και το τρίψαμε την κοιλιακή χώρα. Μετά το πήρε ο Μπαρμπαγιώργης, το περπάτησε μέχρι κάτω στο λάκκο και το έφερε πίσω, το μουλάρι έγινε παλικάρι.
0: Μπράβο.
1: Με πήραν στα χέρια, φτιάσαν πίτες στα πια. Ήταν δηλαδή μεγάλη εμπειρία στην τότε εποχή, ας πούμε, να δώσει, γιατί στο χωριό είχαν μια περιέργεια. Δεν ανοιγόταν ο καθένας ή η κάθε μια γιαγιά να πει τον καημό της ή τον πόνο της. Εγώ σταματούσα στις γειτονιές. Καλημέρα γιαγιά, τι φτιάνεις? Ε, τι να φτιάνω, είσαι καλά, λέω, μη φοβάσαι. Τόκλουσε στο μαλλί. Και πού ξέρεις εσύ, να φτιάσουμε αργαλιό. Δηλαδή, είχα μπει στο νόημα της ζωής. Ήταν πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, τελείωσα εκεί πέρα, μετά πήγα στο στρατό, πήγα στη Θήβα.
0: Νομίζω είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά, ήταν πρασινοσκούφι.
1: Όχι, δεν είναι, αυτό είναι απλώς το χακί. Είναι,
0: κανονικό,
1: λέγεται βαρύ πυροβολικό, στη μοίρα βαραίος πυροβολικό. Ήμουν ρημουλκός οδηγός στα τα άρματα μάχης, τα αλιτσάρμας και στα ρέο, τα μεγάλα τα ρέο, τα οποία κάναμε κοτσέρνα με το βαρύ πυροβολικό. Αυτό ήταν μεγάλο, ήταν 8 ίντσες. Όταν το πυροβολούσε πήγαινε η δομή, η σφαίρα, μέχρι 18 χιλιόμετρα.
0: Μπράβο.
1: Τεράστια δύναμη, ναι. Έκατσα
0: περίπου... Τώρα πάνε αρκετά χιλιόμετρα.
1: Τώρα έχουν ρουκέτες, έχουν τον κακό τους στον καιρό. Τέλος πάντων, μας μεταθέσαν στο Κιλκής. Εκεί πέρασα πάρα πολύ καλά. Στην τρίτη μέρα με φωνάζει κάποιος, μου λέει, σε θέλουν, λες, στα γραφεία.
0: Είχες ξαναπάει στη Θήβα πριν?
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Όταν ήσουν φαντάρος?
1: Ναι, όταν είμαι φαντάρος. Η Θήβα είναι ένα υπέροχο μέρος, αλλά μακριά από τα κορίτσια της Θήβας. Γιατί οι πιο πολλοί είναι αρβανιτόβλαχοι και εκεί δεν δέχονται να περάξεις κοπέλα. Πήραξες κοπέλα, μπορεί να σε βρουν μαχαιρωμένο. Δηλαδή μας είπε ο διοικητής ότι θα είστε προσεκτικοί στις ταβέρνες, όχι πολλά πιωτά και όχι σουξουμούξου με τα κορίτσια της εδώ του χωριού, αυτή της πόλης. Είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά εθήματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πειράξεις κοπέλα αν δεν είναι, ας πούμε, πρωτοσχάρι, δεν είσαι καλεσμένος στην παρέα τους ή στον αδερφό της ή στον ξάδερφό της ή στην οικογένεια.
0: Οι Αρβανίτες γενικά ή Αρβινα...
1: Γενικά στη Θήβα. Γενικά στη Θήβα.
0: Ναι, αρβανιτόβλαχοι.
1: Μπορεί, ή... να, ναι, μπορεί να είναι αρβανιτόβλαχοι, μπορεί να είναι
0: έχουν
1: και άλλες.
0: Έχουν διαφορά μεγάλη.
1: Έχουν μεγάλη διαφορά.
0: Μετά
1: ήρθα στο Κιλκής στην τρίτη μέρα, με φωνάξανε, μου λέει σε θέλει ο ταγματάρχης, πήγα εκεί πέρα, χαιρέτησα, μου λέει έχω δει τα χαρτιά σου, μου λέει αναλαμβάνεις το λεωφορείο αξιωματικών, θα μας παίρνεις το πρωί από το Κιλκής στη Λέσχη αξιωματικών, θα μας φέρνεις στο στρατόπεδο, το μεσημέρι θα μας πηγαίνεις για φαγητό και θα μένουμε στα σπίτια μας. Θα μένει μόνον ο αξιωματικός υπηρεσίας που θα τον φέρνει στο φαγητό του. Με δίνανε ένα κατσαρόλι, τρία πατώματα, πήγαινα στη Λέσχη αξιωματικών, το γέμιζαν φαγητό και το έφερνα στον αξιωματικό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο, ωραία. Ναι.
1: Μετά...
0: πήγε στο Κιλκής.
1: Πήγαμε στο Κιλκής, περπατούσαμε στο Κιλκής, κοντά ήταν πολλές φορές με το λεωφορείο.
0: Είχες πάει και πριν?
1: Όχι, δεν είχα
0: Φαντάρος.
1: Πάει. Όχι. Μόνο Φαντάρος.
0: Α,
1: μόνο Φαντάρος. Αλλά ήμασταν
0: κοντά...
1: έξω στην Αργυρούπολη, σε ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Και απέναντί μας ήταν η μοίρα πυράβλων και πιο κάτω ήταν το παιδινό πυροβολικό 118. Εμείς ήμασταν 166 βαρύ πυροβολικό.
0: Κοντά στα σύνορα?
1: Όχι, δεν είναι κοντά στα σύνορα. Αρκετά μακριά. Μετά έπρεπε να γράφω γράμματα στους Φαντάρους. Ναι. Είχα μια βαλίτσα, είχα χαρτοφάκελα, ερχόταν ας πούμε τα παιδιά. Έλα ρε παιδί μου, διάβασε μου κείμενα το γράμμα τι γράφει ο πατέρας, να στο διαβάσω το γράμμα τι γράφει ο πατέρας. Τώρα μου λέει να τον απαντήσουμε. Ωραία. Αυτός έλεγε και εγώ έγραφα. Πρόχειρα. Σαν short, πώς το λένε αυτό.
0: Short hand.
1: Μετά το ξανάγραφα το γράμμα, το βάζαμε στο φάκελο, του τόδενα. Γιατί βλέπεις ο στρατός δεν πλήρωνε γραμματόσημα, ένσημα, πώς τα λένε,
0: ναι,
1: γραμματόσημα.
0: Γραμματόσημα.
1: Άντε, αφού θα πας στο Κιλκής, ταχυδρόμησε τα κι αυτά. Τους ταχυδρομούσα τα γράμματα, διάβαζα τις επιστολές τους, πέρασα πάρα πολύ καλά. Και η μεγάλη τέχνη ήταν όταν έκανα ένα θερμοσύφωνο, Κώστα, γιατί είχα μάθει στη σχολή, σε από βαρέλια βενζίνας.
0: Ναι.
1: Κόψαμε το ένα το βαρέλι, το φτιάσαμε μικρότερο, το βάλαμε μέσα στο άλλο το βαρέλι,
0: ναι,
1: 44 γαλόνια, το σύνδεσα ας πούμε υδραυλικά με όλα αυτά, το περάσαμε, ανοίξαμε τη βρύση, ανάψαμε φωτιά, σε λίγη ώρα έρχεται ένας λοχαγός μακρύς, κάντε μπάντα να πληθώ κι εγώ.
0: Και πόσο καιρό είχες υπηρετήσει?
1: Στο στρατό, ναι. 24 μήνες.
0: Δύο χρόνια.
1: Ναι. Δύο χρόνια.
0: Και σε άλλαξε καθόλου, πιστεύεις? Δηλαδή σε έκανε πιο πειθαρχημένο ή πιο
1: υπομονητικό? Η πειθαρχία προέρχεται από την οικογένεια, από το σπίτι που φεύγεις, Κώστα.
0: Δεν πιστεύεις ότι σε άλλαξε καθόλου?
1: Ο στρατός για μένα ήταν ένα λάθος. Δύο χρόνια ακριβώς χαμένης ώρας. Πολύ λίγα παιδιά μάθαν ορισμένα πράγματα, λίγοι μάθαν οδηγή και κάτι απλά πράγματα. Αλλά σε γενικές γραμμές τίποτα.
0: Δηλαδή σου έδωσε μερικές ιστορίες που τώρα τις θυμάσαι και γελάς.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Κατά κάποιον τρόπο.
1: Σωστά. Τέλος πάντων περάσαν ας πούμε, εξαρτάται φυσικά, είναι έγκυται στο διοικητή της μοίρας και στους λοχαγούς που έχουν τις πυροβολαρχίες. Είχαμε ένα θαυμάσιο αντισυνταγματάρχη, Δουλγυρίδης Δημήτριος. Δεν τιμωρούσε ποτέ, Κώστα, στην αναφορά κανένα φαντάρο. Δεν πρόσβαλνε στρατιώτη. Αναφερόσουνα, έλεγε στο πρόβλημά σου και σου έλεγε μετά έλα στο γραφείο. Εκεί σου έδωνε μια ποινή, 5-10 μέρες φυλακή ή 10 μέρες κράτηση. Αυτό ήτανε. Αλλά δεν ήξερε ο υπόλοιπος στρατός τι έκανες, τι έφαγες, πόση φυλακή. Δηλαδή δεν σε προσέβαλε όπως το διπλανό, παραδείγματος χάρη, ερχόταν ο διοικητής, έβαζε στραβά το καπέλο του, πώς είναι στη γραμμή ρε, 50, τους κασμάδες και στα έργα.
0: Δηλαδή, τιμωρία.
1: Ναι, Δεν λογάριαζε, δεν σου λέγε καλημέρα ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, περάσανε εκείνα τα χρόνια.
0: Οπότε και μετά από αυτό, όπως συμβαίνει με τόσους ανθρώπους, έρχεται η στιγμή που αναρωτήθηκες να μείνω εδώ, να δοκιμάσω αλλού.
1: Θα σου πω.
0: Θυμάσαι πως μπήκε η πρώτη φορά στο μυαλό σου η Αυστραλία.
1: Ναι, ήταν τότε, ας πούμε, είχα κάνει την αίτηση σύμφωνα με το πτυχίο να πάρω αγροτικό τεμάχιο. Είχανε απολωτριώσει στην Κασάνδρα Χαλκιδική στις φυλακές και δίνανε σε αγροτόπεδα ή σε ανθρώπους που είχαν τελειώσει σχολεία κλπ. Να πάρουν ένα αγροτεμάχιο 80 στρέμματα. Γίνεται το δικαστήριο στην Αρναία Χαλκιδικής, συγγνώμη, στα Μουδανιά. Όταν πήγα εκεί, νίκησε ένα Volkswagen και πήγα. Δίνω τα χαρτιά και πετάζεται ένας κουλοχέρης. Τώρα το λέω κουλοχέρι γιατί ήταν κουλός. Είχε το μισό το χέρι.
0: Α, πραγματικά.
1: Ναι, κουλοχέρι. Πραγματικά.
0: Ο οποίος, ας πούμε, παιχνίδια.
1: Είχε μια θρασίτητα στο πρόσωπό μου. Χωρίς καν να με γνωρίζει. Και το λέω, κύριε, δεν έχετε καθόλου δίκιο να εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο. Η οικογένεια μου έχει 7 στρέμματα χωράφια. Mm-hmm. Θα πάρει 2 ο πατέρας μου, 2 η μάνα μου, 4. Εγώ τι θα πάρω με τον αδερφό μου. Mm-hmm. Τα τρόχαλα. Δεν δικαιούσε τίποτα να σηκώθεις να φύγεις. Και έφυγα πικραμένος από εκείνη την υπόθεση. Mm-hmm. Γιατί θα μου πεις, γιατί αν έπαιρνα κι εγώ εκείνα τα 80 στρέμματα, θα είχα κάνει κάτι.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Εντάξει, είχα τη γνώση, είχα ένα σκοπό να φυτέψω ελαιόνα, να φτιάσω ορισμένα πράγματα, είχα υδρονεφώσεις, είχα πράγματα πολύ γνωστά τα οποία ακόμη στα υπόλοιπα χωριά δεν είχαν καμία γνώση από τέτοια mm-hmm. πράγματα. Τελικά με πήραν σε ένα λεγόμενο, ας το πούμε, μπακάλικο. Αυτό το μπακάλικο ήταν εξαιρετικά μόνο για τους Αμερικάνους. Εγώ μιλούσα την αγγλική γλώσσα, όχι τέλεια, αλλά μπορούσα, ας πούμε, όχι μόνο να συνεννοηθώ, αλλά μπορούσα να καταλάβω, να γνωρίσω. Ερχόταν Αμερικάνοι, ερχόταν φαντάροι Αμερικάνοι από διάφορες μονάδες, παίρναν το καλύτερο γάλα της Αμερικανικής σχολής, παίρναν τα βούτυρά τους, τα παγωτά τους, παίρναν τα πάντα τους. Yeah. Είχα Αμερικάνικα τσιγάρα και τα οποία φυσικά πουλιόνταν. Κάθισα εκεί πέρα κοντά ένα χρόνο. Mm-hmm. Ο δε ειδικός που ήταν στο οικονομικό τμήμα, ο Καλίδης, το ζήτησε αύξηση και μου λέει, δεν γίνεται τίποτα. Παίρνεις 700 δραχμές το μήνα, αυτά είναι και μην μιλάς περισσότερο. Και ο φίλος μου ο Τάσος πέθανε φυσικά. Μου λέει, δεν πάμε στην Αυστραλία.
0: Αυτό ήταν που την λέω, πρώτη φορά, ναι, που σου μπήκε στο μυαλό η Αυστραλία. Ναι.
1: Και λέω, εντάξει, πάμε στο Βαρδάρι, γραφήκαμε στη ΔΕΜΕ. Εν τω μεταξύ σε 10 μέρες μου λέει ο Τάσος, Βασίλη, δεν θα έρθω. Αρρώστησε ο πατέρας μου βαριά και θα μείνω. Σε 25 μέρες με ειδοποιούνε και αναχωράω από Πετροκέρασα.
0: Ναι.
1: Με κατέβασε στο Ζαγκλιβέρι, στο διπλανό χωριό, ο μπάρμπας μου, ο Βασίλης και ο πατέρας μου. Τους αποχαιρέτησα, αλλά εγώ δεν γύρισα πίσω να ξαναδώ τίποτα. Mm. Όλο μπροστά. Ανέβηκα στο λεωφορείο, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα. Μας πήρανε με το αεροπλάνο μέχρι το Τσιμπούτι 4 ώρες.
0: Α, ναι.
1: Και μετά μας ανεβάσαν στο Πατρίς 14 μέρες και ήρθα στην
0: Αυστραλία. Ταξίδεψες με το Πατρίς.
1: Και ήρθα στην Αυστραλία.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν ήταν απλά μια ιδέα που μεγάλωσε.
1: Όχι, δεν ήταν. Ήταν ένα γρήγορο σκεπτικό και ξαφνικό. Και λέω μέσα μου, δικαιούμαι και
0: εγώ. Ενώ είχε σχέση με τους Αμερικάνους, ναι, ήρθε η Αυστραλία.
1: Ναι, ναι. Είχα γνωρίσει μια οικογένεια Αμερικάνη, η οποία, ας πούμε, αυτή τη γυναίκα τη λέγαν Χαριετή, Χαρίκλια, όπως τη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Και κάθε, πες, 2 μήνες ερχόταν ένα δέμα για τη μητέρα μου, διάφορα ρούχα, διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπόρεσα να πάω στην Αμερική. Ήρθα στην Αυστραλία.
0: Ήρθα στην Αυστραλία. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα άσθημα τώρα, ναι, αφού μιλάμε. Λοιπόν, σε ποιο τηλέφωνο θα μας πάρουν?
1: Στο 94198377. 94190155.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, όχι τον Παπαϊωάννου, ναι. Πριν το τέλος. Ναι.

τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ακούσαμε και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου με το «Πριν το τέλος». Και ευχαριστούμε για αυτές τις ιστορίες, Βασίλη. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα για το θέμα της Αυστραλίας, πώς κατέληξες εδώ και πώς σου φάνηκε η πρώτη σου εντύπωση κτλ. Γιατί περνάει η ώρα και έτσι θα συνεχίσουμε όπως και το μυθιστόρημα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακόμη να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και θα προχωρήσουμε τώρα στο census. Μην ξεχνάτε, αύριο πρέπει να συμπληρώσετε όλοι το census και θα πάμε και στους χορηγούς, τις ευχαριστίες, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα χωρίς και αυτούς. Οπότε θα μας διαβάσεις τους χορηγούς σε λίγο, εντάξει?
1: Ακούμε.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
3: A 3CR supporter.
1: Πολύ ωραία, τους ακούσαμε, να τους ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Μόναση και Περιχώρων, την κυρία Πρόεδρος, την κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Ντούρος, Έρικ Νέγρος, την κυρία Πόπη, την κυρία Έφη και τον αγαπητό Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road στο Mulgrave. Κάθε Πέμπτη απόγευμα φυσικά περνάμε πολύ ωραία, καφέ, τσάι, αναψυκτικά και κουλουράκια. Κάθε Δευτέρα μεσημεριανό με 10 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Στάθη Ρομποτή με τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο τους στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Burnwood. Την Κυριακή 8 με 1 στην αγορά του Oakley, Burnwood Barbecue, 127 Highbury Road, Burnwood. Την Κυριακή 8 με 1 στην αγορά του Oakley, Burnwood

ο μουσικοσυνθέτης Γιαννάκης Κοτσάκης θα κρατήσει συντροφιά με τα όμορφα του τραγούδια, όμορφο μεζέ, μπύρα, αναψυκτικά, τα πάντα βρίσκονται εκεί στην ταβέρνα του Ηλία. 537 High Street, Northcote. 94-89-43-40. Το Αιγαίον, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο Αιγαίον του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, στο 19 Brunswick Street στο Φιτζρόι. 94-19-50-75. Κοντά μας με πολύ αγάπη το μαγαζί το Mr. Fresh. Ούλα τα καλούδια στην αγορά Northcote, Northcote Plaza, κοντά στην πόρτα το πρώτο μαγαζί από τα Ζερβά. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γεώργιος. Να τον ευχαριστήσω που βρίσκεται κοντά μας, κοντά σας για πολλά χρόνια. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, νερά, γκάζια, κάθε εργασία θερμοσιφώνου, ποιος άλλος, Arment Savas JNS. 04-25-80-65-06. Νίκος Τεριανός, πέσαν τα τούβλα, σάπισαν οι πάσαλοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Τεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στενάχωρη στιγμή, σε μια χαρά, να η λύση. Διγάνι, Διγάνι Northcote Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης, ένα θαυμάσιο σερβίρισμα. 94-89-5000. Έρθαν τα όργανα, τόσο σε χαρές αλλά και σε λύπες, ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική Γιαννάκης Κοτσάκης και ξεχωριστή επιθυμία με ζωντανή μουσική στο 04-07-52-98-38. Ο συνθέτης Γιαννάκης Κοτσάκης για όλες τις εκδηλώσεις. Παραγγελιές όχι για ζεμπικές φυσικά, αλλά για μια σπάλα και ένα κομμάτι γρούνι από το λαιμό, όλα στο Κοντοκώστα το Χασάπικο. Θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια στο 278 Α Huntingdon Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake, το Oakley κέντρο, χωριάτικος φούρνος, στο Shop 27-28. Παραγγελές από βραδύ στο 95-68-06-64. Πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Goverley. 98-07-93-13. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης κοντά σας. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ενάγνιου Βασίλης Παπαστεριάδης, στον 8ο όροφο 333 Collins Street. 96-00-08-77. Το γαλάζιο πτερίγιο του Όκλη, τα καλύτερα της θαλάσσης με το Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Στο Όκλη επίσης με τον αγαπητό Σωτήρη, ένα όμορφο εστιατόριο και καφέ, το ονομαζόμενο 5 Όκλη, 5 Όκλη. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04-11-22-76-33. Επίσης έχουμε κοντά μας το Μάριο από το Delicatessen Delish στο 17 Hamilton Place, Mount Waverly. Ένας καφές

0: μόνον με 4 δολάρια. Έτσι, οτιδήποτε χρειαστείς, ο Μάριος σας περιμένει, μας περιμένει και εξαιρετικά τιμές θαυμάσιες. Σταθμός Εθνικοτήτων με πρωινά προγράμματα 3 και 3 ζήτα, Δευτέρα πρωί 8 με 9.30 Βαγγέλης Καψάλης, Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας, Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος, Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Στέλιος, αλλά βρίσκεται σε άδεια, αλλά είναι κοντά σας ο Κώστας Βασιλείου. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά μας για μια ακόμη χρονιά και τους ευχαριστώ. 9-4-19-83-77, Κώστας ακούμε.
1: Θέλω να σταθούμε και λίγο σε μια φωνή που συντρόφευσε πάρα πολλούς για πάρα πολλά χρόνια, μια φωνή που δεν τραγούδησε απλώς τραγούδια, τραγούδησε ανθρώπους, ξενιτιά, πατρίδα, αγώνα και μνήμη. Αυτός είναι ο Λάκης Χαλκιάς, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή και εμείς δεν θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε με πολλά λόγια, θέλουμε απλά να τον αφήσουμε να μιλήσουν τα τραγούδια του και όπως εκείνοι που τον ήξεραν καλύτερα με τη φωνή του. Για πάμε σε ένα τραγούδι του και θα επανέλθουμε.

0: Η είδηση του θανάτου του Λάκη Χαρτιά σκόρπισε θλίψη σε κάθε λαϊκό άνθρωπο. Άλλωστε τα τραγούδια του που ερμήνευσε, η ίδια η πορεία της ζωής του, είχαν συνδεθεί με τα βάσανα των ανθρώπων του Μόχθου, με την ξενιτιά και τον εργάτη, αλλά και τον άνθρωπο του χωριού που ύμνησε με τα δημοτικά τραγούδια. Αλλά επειδή περνάει ο χρόνος και ο χρόνος κυλά πολύ γρήγορα, θα αφιερώσουμε και άλλα τραγούδια του Λάκη Χαρτιά την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, όπως δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε τα παιδιά της Σαμαρίνας που μου αρέσει πολύ, γιατί θα προχωρήσουμε κατευθείαν στο μυθιστόρημα που πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Χρειάζεται, γιατί θα σε αφήσω μοναχό.
0: Το οποίο δεν θέλω. Συνήθισα, καλή είναι η παρέα, οπότε πάμε στο μυθιστόρημα να προχωρήσουμε, να δούμε τι συνέβηκε στην επόμενη φάση.
1: Εγώ έκανα 36 χρόνια, 38 μοναχός, Κώστα. Έτσι συνεχίζουμε, λέει η Σάλη, θέλω να γυρίσεις γρήγορα, το είπε. Σε 6 μήνες της απήντησε και μέσα στην συνείδηση που αισθανόταν ένα ανελαίητο μαστίγωμα για την προδοσία του. Το ψέμα είναι το αλάτι της αλήθειας, σκέφτηκε. Μη Σάλη, μη στεναχωριέσαι, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και δεν θα σ' αφήσω. Μέσα σε 2 μέρες όλα ήταν έτοιμα. Συμβόλαια, ψώνια, εισιτήρια, τα πάντα. Η Σάλη με το προτέρημα της αξιοσύνης τα ετοίμασε όλα με εκπληκτική ταχύτητα. Τα ψώνια ήταν 5 μεγάλα μπαούλα και 2 βαλίτσες. Αντιστοιχούσαν από ένα στον καθένα. Της γυναίκας του, του γιού του, της κόρης του και ένα για τον ίδιο. Το περίσσιο μπαούλο ήταν για τους συγγενείς και οι βαλίτσες δικές του με διάφορα προσωπικά είδη πολυτελείας. Όλα αυτά που στήχησαν 2.000 δολάρια τα έκαμε η Σάλη από τα δικά της χρήματα. Τώρα η Αραπίνα έπαιρνε μια άλλη θέση μέσα στη συνείδησή του. Διαπίστωσε με βεβαιότητα πόσο αφοσιωμένη, τίμια ήταν απέναντί του και παραδεινόταν στην ταραχή και στην τύψη. Είχε ζήσει μαζί της μια ζωή τρέλας και χαράς. Τώρα χωρίζανε για πάντα. Βέβαια όλα αυτά είχαν γίνει με τη συνένεσή της. Ήταν ένα λάθος από εκείνα που δημιουργεί η μοίρα. Δεν μπόρεσε όμως να αντιληφθεί ότι αυτή η εύκολη κοπέλα αντιπρόσωπευε την αρετή της τιμιότητας και της απόλυτης αφοσίωσης. Όταν το κατάλαβε ήταν αργά, αλλά και τι μπορούσε να κάνει. Κατά ένα μέρος το σφάλμα του το εξαγόρασε με το μαγαζί. Έτσι ένιωθε λιγότερο ένοχος που την είχε γελάσει. Δεν υπήρχε κανένα αγαθό του Θεού που να μην το καταστρέφουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Στις περισσότερες φορές από ανοησία, εγωισμό, στενοκεφαλιά. Η γαλήνη της ψυχής είναι το πιο θαυμάσιο πράγμα, μόνο ένας ξενιτεμένος το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, που ζει μετέωρος μέσα στο ξένο μέρος, έξω από κάθε έννοια τόπου και χρόνου. Αυτά σκεφτόταν ο Σταύρος την κρίσιμη εκείνη στιγμή του επαναπατρισμού του. Έμοιαζε σαν να το σταματά το διάβατο ο χρόνος, ένιωθε μέσα του κάποιο κενό που το έφερνε πότε φόβο και πότε χαρά. Είχε βασιλέψει ο ήλιος με τα φώτα, δεν ήταν ακόμη αναμένα. Ήταν μια ώρα γριζοπή και ήρημη. Το μεγάλο καράβι δίπλα στην αποβάθρα είχε ανοίξει τις αλυσοδετές πόρτες και φόρτωνε τις αποσκευές. Στην προκυμαία μελίσει οι άνθρωποι, πάνε πέρα δόθε σαν μυρμήγκια. Άλλοι γελάνε και άλλοι κλαίνε. Άλλοι φωνάζουν και άλλοι σιωπούν. Ανάμεσα στον κόσμο είναι και ο Σταύρος. Νιώθει μέσα του μοναξιά, παγωνιά, ερημιά. Η Σάλη δίπλα του αρχίζει το αναφιλητό. Ο αέρας φυσούσε, ήταν τσουχτερός και γεμάτος από μυρωδιές ψαριών, φύκιων και ιωδίων. Εκείνη τη στιγμή περνούσε δίπλα τους ο πλοίαρχος. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος, ολοστρόγγυλο πρόσωπο. Χαμογελούσε ανάμεσα από την αστραφτερή στολή του. Ο Σταύρος τον ρώτησε στα αγγλικά πότε θα σαλπάρει το καράβι και εκείνος το απήντησε σε μισή ώρα, γιατί περιμένουν το διπλωματικό σάκο από την ελληνική πρεσβεία. «Έλα μαζί μου», της είπε και της έπιασε από το χέρι. Λίγο πιο εκεί βρισκόταν ένα μαγαζί που έγραφε «Ελληνική μόδα». Μπήκαν μέσα. «Θέλω ένα φόρεμα για την κοπέλα μου από αληθινή δαντέλα σε χρώμα άσπρο ή θαλασσί», είπε και του δώσε το νούμερο. «Πολύ ευχαρίστως», έκαμε πρόθυμα εκείνος και έφερε από τα δύο χρώματα. «Ποιος σας αρέσει?», τη ρώτησε ο Σταύρος. «Εκείνο που μ' αρέσει, εκείνο που σ' αρέσει σε σένα», του απήντησε και τα χείλη της τρέμανε. «Πόσο κοστίζουν?», ρώτησε ο Σταύρος. $5 το καθένα». «Δίπλωσέ τα και τα δύο», πρόσταξε. «Συγγνώμη», έκαμε αμέσως. «Το ένα θέλω να το φορέσει τώρα». Η Σάλη πέρασε στο ιδιαίτερο χώρο και με τους καθρέφτες και φόρεσε το φόρεμα με την άσπρη δαντέλα. Ήταν καλοραμένο και έπεφτε χυτό, τονίζοντας τη μεγαλοπρεπία και τη χάρη τους θησαυρούς του λιγυριού κορμιού της. Ο Σταύρος θαμπόθηκε από το φανταστικό της σύνολο. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το μεγάφωνο υπεροκενείου. Παρακαλούσε τους επιβάτες. Η Σάλη ένιωσε να κόβονται τα πόδια της. Ο χωρισμός του τρόμαζε. Ένα σχίσιμο γινόταν μέσα στην καρδιά της. Ο Σταύρος πλήρωσε τα φορέματα, την έπιασε από τον μπράτσο. «Πάμε», της είπε. Όταν φτάσα στο καράβι αγκαλιάστηκαν αυθόρμητα και σαν από ένστικτο έκλεισαν τα μάτια τους. «Γεια σου αγάπη μου», της ψιθύρισε με άχρωμη φωνή στο λαρύγγι που στάθηκε ένας πικρός κόμπος. Η Σάλη ξέσπασε σε ακατέσχετα δάκρυα, δίνοντας μια διέξοδο στην νευρική κρίση που την είχε κεριέψει. «Μη με ξεχάσεις, γιατί θα τρελαθώ». Και ή έπεσαν οι λυγμοί, τις τάραζαν όλο το κορμί. «Μην κάνεις έτσι, αυτός ο τρόπος με σκοτώνει. Πήγαινε και πρόσεχε τον εαυτό σου», της είπε επιτακτικά και της έσφιξε το χέρι σε ένα θερμό αποχαιρετισμό. «Στο καλό», του ευχήθηκε και έβαλε έναν αστεναγμό σαν του ελαφιού τη στιγμή που πεθαίνει. Τα φώτα της προκυμαίας έριχναν δυνατό φως. Έλαμπαν σαν μέρα. Χιλιάδες άνθρωποι στεκόταν έξω, αποχαιρετούσαν το καράβι κουνώντας τα μαντήλια τους. Αναζήτησε τη Σάλη ανάμεσα στο πλήθος, αλλά δεν την είδε. Ένιωσε να παγώνει το αίμα στις φλέβες του. Έστριψε αριστερά τρέχοντας, έστριψε δεξά, προχώρησε ίσια, αλλά δυστυχώς δεν την έβλεπε πουθενά. «Θα έφυγε», σκέφτηκε, και ένας τρομερός πόνος ξέσχισε την καρδιά του. Ξαφνικά την είδε καθισμένη σε ένα τραπέζι του καφενείου της προκυμαίας. Έκλαιγε με αναφιλητά. Ένιωσε να του ντρυπούν στα μάτια χίλιες καυτές βελόνες. Έκαμε να τις φωνάξει, αλλά ένας μολυβένιος κόμπος του κλείσε τη φωνή στο λαιμό. Εδώ ένα μικρό διάλειμμα. Κώστα, κάνεις ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη.
0: Το μυθιστόρημα.
1: Ναι.

0: πνεύματος θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει Κώστα, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε το καράβι έπειτα από ένα πολυήμερο δραματικό ταξίδι λόγω του χειμώνα προσέγγισε επιτέλους στο λιμάνι της Πάτρας. «Δόξα σοι ο Θεός», είπε από μέσα του και έκαμε το σταυρό του. Φτάσαμε σόι και αυλαβής. Δυο φορές κινδύνεψαν από τους κυκλώνες, αλλά το πλοίο δυνατό καινούριο πέρασε όλα τα εμπόδια και ο πλοίαρχος συνέχιζε ο καπετάνιος να δίνει ομορφές συνταγές και να τους παροτρύνει να μην στεναχωριούνται. Αυτά τους είπε ο καπετάνιος, αλλά οι επιβάτες ένιωθαν να τους τυλίγει μια παγερή, μια φρικτή αγωνία θανάτου. Να όμως που είχε δίκιο. Ήταν έμπειρος άνθρωπος, γνώριζε τα πάντα. Είχε ψηθεί πολλά χρόνια στην αρμύρα της θάλασσας και είχε αντιμετωπίσει πλήθος τέτοια περιστατικά. Ύστερα από λίγα λεφτά το πλοίο συνέχισε την πορεία του χωρίς ζημιές και χωρίς θύματα. Εκεί όταν ήταν ο Σταύρος και ένιωθε σκυρτήματα άφταστου ψυχικού μεγαλείου. Ήταν το ελπιδοφόρο μήνυμα του νέου Οδυσσέα που γύριζε στην πατρίδα του ύστερα από Οδύσσια 22 χρόνων. Πόσο άγια ήταν αυτή η στιγμή. Βγήκε στην προκυμαία και κατευθύνθηκε στο τηλεγραφείο. Σαστισμένος καθώς ήταν, δεν αντιλήφθηκε τον κλητήρα που τον κοίταζε γεμάτος έκπληξη. Μόνο όταν το άρπαξε από το μανίκι γύρισε και είδε και έμπηξε ένα επιφώνημα χαράς. Ήταν ο συγχωριανός του, ο Τοντοράκης, που είχαν συναντηθεί στην Αμερική πριν από 22 χρόνια. Δούλευε στο τηλεγραφείο. Τον εξυπηρέτησε, έριξε το τηλεγράφημα στο γιο του στο χωριό για την άφηξή του. Αφού φλιάρισαν αρκετά, ύστερα χώρισαν και ο Σταύρος πήγε στο ξενοδοχείο του. Από την γυαλωτή βεράντα που έβλεπε την ακρογελιά, ήταν μια όμορφη νύχτα. Η θάλασσα ερχόταν ένα ελαφρό αεράκι, κάθισε στο παράθυρο και κάπνιζε. Τον είχε γοητεύσει τόσο πολύ η ομορφιά της νύχτας που δεν του έκανε καρδιά να πάει να κοιμηθεί. Το πρωί το ξύπνησε μια δέσμη από ηλιαχτίδες που έμπαιναν από το παράθυρο. Στην αρχή δεν κατάλαβε που βρισκόταν. Σηκώθηκε, πήγε στην τουαλέτα, έκανε το μπάνιο του, παρήγγειλε το πρωινό του και η καρδιά του χτυπούσε με χίλιους σπαλμούς αγωνίας. Λαχταρούσε να δει το παιδί του. Τη στιγμή εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Ο Σταύρος αναρρίγησε. Πήγε και άνοιξε την πόρτα. Ήταν ο Θοδωράκης. «Σε ευχαριστώ που είπες του ήρθε. Που ήρθες. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σε χρειαζόμουν. Το μάντεψα», το απήντησε, «και γι' αυτό βρίσκομαι κοντά σου». «Κάθισε», του είπε δείχνοντας μια πολυθρόνα. «Πες μου κάτι για τους δικούς μου», τον παρακάλεσε. «Πες μου ό,τι ξέρεις. Ας είναι και ασήμαντο». Ο Θοδωράκης τον συμμεριζότανε, αλλά τι μπορούσε να του πει αφού έλειπε κι αυτός πολλά χρόνια. «Θα σου πω όσα ξέρω», του είπε, «μα είναι παλιά. Δεν πειράζει. Πες μου, σε παρακαλώ». Ο Θοδωράκης άρχισε να του διηγείται τα γεγονότα από τη στιγμή που επέστρεψε από την Αμερική στο χωριό. Του μίλησε για τη μαυροφορεμένη γυναίκα του, για το πένθος του σπιτιού, για μνημόσυνα και τόσα άλλα. Τα μάτια του Σταύρου εκφράζανε τη θανατερή αγωνία της ψυχής του από αυτά που άκουγε. Θεωρήσε τον εαυτό του ως τον τελευταίο των αθλίων και το μεγάλο σφάλμα που έκαμε. Ένιωθε τέτοια στεναχώρια που θα προτιμούσε να είχε πεθάνει. Ο Θοδωράκης είδε τη βαθιά του θλίψη και το συμπόνεσε. «Πάνε αυτά. Περάσανε», του είπε. «Ο παλιός πόνος μετουσιώνεται τώρα σε ευτυχία και χαρά». Όταν βρεθήκανε στο δρόμο, ο Θοδωράκης σταμάτησε ένα αμαξά και μπήκανε στην άμαξα. Κάτι του είπε που δεν άκουσε ο Σταύρος και το μόνιμο ξεκίνησε. Ο καιρός γλυκός. Προσφερόταν για περίπατο. Σε λίγο βρισκόταν μέσα στη ζεστή και φιλόξενη αγκαλιά της Πάτρας. Η θάλασσα απλωνόταν ήρεμη, γαλήνια, έλαμπε κάτω από τον ήλιο καθαρή. Αφού ρέμβασαν αρκετά στην παραλία, συνέχισαν τον περίπατο. Επισκέφτηκαν το αρχαίο οδείο, τους ωραίους ναούς, το βενετικό κάστρο και όλα τα αξιοθέατα. Το φως, τα χρώματα και η ομορφιά της Πάτρας είχαν κάτι το αλλιώτικο. Ολογής λογής ομορφιές ενωνόταν σε μια απίθανη σύνθεση χρωμάτων. Τα πάντα διαλαλούσαν με τις εναλασπωμένες εικόνες τη χαρά και την όμορφη ζωή. Εδώ Κώστα θα σταματήσουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε την άλλη Δευτέρα, την τελευταία Δευτέρα, και θα σε αφήσω ολομόναχο και θα αναχωρήσω για Μπαχάμας.
1: Δεν ξέρω αν θα αναχωρήσει για Μπαχάμας ή όχι, αλλά ξέρω ότι αύριο γίνεται η απογραφή.
0: Σωστά.
1: Και αν παλεύεις κάθε χρόνο για μια θέση σε παιδικό σταθμό, ήξερες ότι το κράτος κτίζει σχολεία μόνο εκεί που τα νούμερα της απογραφής δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη. Οπότε γι' αυτό και γίνεται η απογραφή, Βασίλη. Μην αφήνεις το μέλλον της γειτονιάς σου στην τύχη. Απογράφσου τώρα.
0: Δεν αφήνουμε τις κουβέντες του καφενείου,
1: ναι.
0: Δεν αφήνουμε στους ξερούλες, ναι, να πεντάγονται σε κάθε διαφορετική στιγμή, να λένε κριάδες, όπως κάποιος τον ρώτησε,
1: ναι,
0: τι έχεις κάνει. Έλε, τελείωσα την 7η γυμνασίου, αλλά δεν μπορούσε να αρθρώσει τρεις λέξεις, αλλά τελείωσε την 7η γυμνασίου. Έτσι μην ακούτε τους ξερούλες, μην ακούτε τον καθένα. Ακούστε το παιδί σας, τον εγγονό σας που έχει γνώση σε αυτό το διαβολομηχάνημα, μπορεί να στα γράψει και μπορεί και ο ίδιος με απλά ελληνικά να τα καταφέρεις να συμπληρώσεις αυτή την όμορφη, το όμορφο αυτό ερωτηματολόγιο.
1: Και όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν, δεν έχουν γνώσεις για πώς να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή και μεν μόνοι τους προπαντός, μπορούν να ζητήσουν να τους στείλουν.
0: Η Τζιάκη έστειλε νωρίς το μήνυμα και μας στείλανε το φάκελο, Κώστα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει στο σπίτι διαβολομηχάνημα, έτσι θα τα γράψουμε αύριο διαχειρός.
1: Υπάρχει περιθώριο και να μην προλάβεις να το λάβεις αύριο και το λάβεις μετά από μια εβδομάδα. Απλά το θέμα είναι τι συνέβηκε, ας πούμε, τις 11 του μηνός,
0: ναι,
1: στην,
0: σωστά,
1: συγκεκριμένη διεύθυνση.
0: Τη βραδιά.
1: Οπότε,
0: ναι, σωστά,
1: ο κάθε κωδικός ανήκει στη διεύθυνση που μένει κάποιος. Δεν θέλουν ονόματα συγκεκριμένα.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Οπότε η απογραφή δεν είναι ο έλεγχος των αρχών. Είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Δείξε ότι είσαι εδώ, μπες, απογράφσου και στήριξε την πόλη,
0: σωστά,
1: σου. Βασικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά ήθελα να πω. Ας παίξουμε και το census άλλη μια φορά.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν θα το ξαναπαίξουμε.
0: Θα το παίξεις μια φορά.
2: Η απογραφή
0: και θα
2: γίνει αυτόν τον Αύγουστο. Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη,
0: ναι,
2: όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας.
0: Μπράβο.
2: Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες. Στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
3: A 3CR supporter.
1: Και αν δεν έχετε, ας πούμε, υπολογιστή, είπαμε, πιάστε το τηλέφωνο 13 14 50, ζητήστε να σας συνδέσουν με το census για την απογραφή και ζητήστε το έντυπο,
0: πολύ
1: μια
0: σωστά
1: χάρτινη φόρμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα σου τη στείλουν.
0: Μια σκέψη για την αυριανή ημέρα.
1: Τι έχουμε για την αυριανή ημέρα?
0: Ακούμε. Το να μαθαίνουμε αδιάκοπα είναι κάτι το θαυμάσιο. Νιώθουμε πιο ελεύθεροι, πιο ευτυχισμένοι. Το βασικό σύστημα των αξιών και το πιστεύω μας διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Αυτές οι παλιές καταγραφές στο νου μας είναι ικανές να σβήσουν νέες ιδέες και αντιλήψεις και να διαιωνίσουν τα άχρηστα στερεότυπα. Μια από τις καταπληκτικότερες ανταμοιβές της αγάπης προς ένα πρόσωπο είναι το πρόσωπο. Πρόσωπο αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα με νέο τρόπο. Η αγάπη μας προσκαλεί να διερευνούμε τις αισθητήριες χορδές, την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα αφού μας επιτρέπει να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός άλλου. Χάνουμε τη μεγάλη ευκαιρία όταν βλέπουμε την πρόσκληση αυτή σαν απειλή κατά της ακεραιότητας και όχι σαν μια συναρπαστική πηγή για την ανάπτυξή μας. Έτσι η αγάπη από μόνη είναι ικανή να ενώνει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους ολοκληρώνει. Μόνο η αγάπη μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους με ό,τι βαθύτερο υπάρχει μέσα τους.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία σκέψη και με έφερε και εμένα σε άλλη μια διαφορετική σκέψη.
0: Ωραία.
1: Που λέει όταν ο νους γνωρίζει, το αποκαλούμε, τι το αποκαλούμε, γνώση.
0: Μπράβο.
1: Όταν η καρδιά γνωρίζει, τι το αποκαλούμε.
0: Και αυτό γνώση.
1: Αγάπη.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά και όταν η ύπαρξη γνωρίζει, το αποκαλούμε διαλογισμός.
0: Μπράβο Κώστα.
1: Οπότε ο νους γνωρίζει, η καρδιά, συγγνώμη, ο νους είναι γνώση, η καρδιά είναι αγάπη και η ύπαρξη είναι διαλογισμός.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η σκέψη σημερινή.
0: Πολύ σωστά.
1: Από
0: να
1: ένα
0: ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους που τηλεφώνησαν, να τους ευχαριστήσουμε πολύ αγάπη και θα...
1: Και σένα Βασίλη.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: σε
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο τραπέζι μας σήμερα εδώ και κάτι μου λέει ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
0: Έχουμε
1: το... ακόμη δρόμο.
0: Όχι πολύ δρόμο, έχουμε λίγα λεφτά.
1: Έχουμε ακόμη και άλλα τραγούδια.
0: Ένα
1: και
0: τραγούδι
1: βέβαια...
0: του κυρίου Γιάννη Κοτσάκη, του μουσικοσυνθέτη.
1: Σίγουρα αυτό θα το παίξουμε σε λίγο, αλλά έχουμε ακόμη και ένα το... διήγημα που περιμένουμε να τελειώσεις.
0: Βέβαια.
1: Την άλλη εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Πιστεύω.
1: Ή αν όχι την άλλη εβδομάδα, την παραπάνω. Για να δούμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πάλι που ήσασταν μαζί μας στο σημερινό μαζί, στο τραπέζι, και να είστε πάντα καλά, να προσέχετε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

Βεντίστε με τον Γιαννάκη Κοτσάκη, με παλιά και νέα τραγούδια και με δικές του συνθέσεις. Επίσης δίσκο με ξένη και ελληνική μουσική, τηλέφωνο 0407-529-838. Βεντίστε με τον Γιαννάκη Κοτσάκη, με παλιά και νέα τραγούδια και με δικές του συνθέσεις. Επίσης δίσκο με ξένη και ελληνική μουσική, τηλέφωνο 0407-529-838.